0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σε μάρκο. Vehicle at the credit union on Lane.
0: Yeah,